0: kluge Ohren.
1: DJ Kozy Kozy, Aerobic, Cosmic DJ. Ναι, θυμάμαι μου λέει, αγάπη.